Χαχουνιλό, κουάν λίνα χαματ ερού, κουάν εκε σματ εκαμπλάκ, κουάν κέπτσικ νεκράχ στιο βανκίλης νεγόσιο, ούτ κουάν κέπτσικ νεκεράχ στο χπατσκ ασεβ, ρέναχ σα κουάν χεβ, σα κόπ εξπρές πετέν, να κατχατέγκ αρ ίν λα τότου μίντσι χουμπάτ, ρίνικ αρ ερού ακουέ, ρέναχ ταβανού, λίνα χαματ ερού, ρέναχ σα κουάν κατ χουνελίκ, ουλανί κόπ εξπρές, σαν Μπενίτο πετέν, ούτ πατσ λα τότου μίν, σα σέντρο κομερσιέλα κανόα, σα λοκάλ 8, ούτ ανακουάν κόπ εξπρές, ουλάκ σα λιτεραμίτ ποκτούν, σα λικιόσκο ρε σέντρο Comercial Metro Plaza, Xcomón y Esilal, 2425-9799. Coop Express, Nashala Yoam, Nashala Juanjic.

Χαχουνιλό, κουάν λίνα χαματ ερού, κουάν εκε σματ εκαμπλάκ, κουάν κεψίκ νεκράχ στιο μπανκίλι νεγόσιο, ουτ κουάν κεψίκ νεκεράχ στο χπασ κασεβ, ρέναχ σα κουάν κεβ, σα κοπ εξπρέσ πετέν, να κατχατέγκ αρ ιν λατό του μίντσι χουμπάτ, ρίνικ αρ ερού ακουέ, ρέναχ ταβανού, λίνα χαματ ερού, ρέναχ σα κουάν κατχουνελίκ, ουλανί κοπ εξπρέσ, σαν μπενίτο πετέν, ουτ πασ λατό του μίν, σα σέντρο κομερσιέλα κανόα, σα λοκάλ 8, ουτανα κουάν κοπ εξπρέσ, ουλάκ σα λιτεραμίτ ποκτούν, σα λικιόσκο ρε σέντρο. Comercial Metro Plaza, Xcomón y Esilal, 2425-9799. Coop Express, Nashala Yoam, Nashala Juanjic.